0: Los 40. Los 40. Feliz Halloween.
1: Wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδε. Κομπλέτο, καντέλα. Yeah, yo, Gansa. Yeah.